0: Πού μπάτσα κάναμε.
1: Γιώ, τα λιβεύ σε ρίτου βάπη γιώ λάιο χαλ, γιώ σώ πέμπι, γιώ μήνα χαμνή, δεν γεμπούγλου μπάχτη δεν κεβου σε λιβεύ του μπά. Μπά γεγγενή, του μπάτσα κάναμε, μήγι σούμπου αι λιγέι, γιώ εσπέχτη δεν κεβου σε λιβεύ του μπά. Μπορκούνα τη λιγέι γιώ γε, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ που γίνκο δεγέ, μου εμπέρε πήγε χαμνή φοφέ, λανή τάχαου, νι αμ, τα βατυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μου του μπάτσα κάναμε, μου γουίλ, yeneni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange mone la tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal sëri mun taxa mbakke mu yàgg fi lool te wër ndax tuba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Yaakaar ji dul tas, da nga yaakaar ku yaakaar. Mami,